να σώμονω ζω παράτη. Που όχι εσύ τι κάστη με τσελίνα όλα τα τη. Που όχι εσύ μιλή, που όχι εσύ λέει τα ειτή.